0: 92,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

όλοι με διώχνουν, κατώ με σπρώχνουν. Πως θα βρω δύναμη ξανά να σηκωθώ. Όλοι μου λένε ότι θέλουν το καλό μου,

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

βρεγκατάρα το γαϊτάρα το σαλαρά Λόλα βρεγκατάρα από τη

Μπλο 89,2. Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εν Μπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

δημόσιες περιουσίες και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Διαπραγμάτευση με τους επενδυτές έθεσε ως κόκκινη γραμμή να μην πέσει κανένας μισθός κάτω από τα 200 ευρώ!

0: 2,2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του ελεγκτικού συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

89,2.

Καλησπέρα, είμαστε η Φαντραγκάρ, πιστεύω μια θετική αύριο θα μας παρουσιάσει απόψε.

0: and Glow 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: Ξυπνάω ξυπνά. Πρωινό Ξυπνάω Ξυπνό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28.

εν πλώ 89,2.

σκεφτούν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

τους κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι

πως πρόωρος απέθανε. Ο ουρανής στην ξένη, νέος γνωστός.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Atrax Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Atrax Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
8: Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
1: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
1: Πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Έχει πολύ άλλο.

0: and Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
6: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: En Plo 89,2.
1: Άτραξ Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες, δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο, συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα, δεν επηρεάζεται από την υγρασία, λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια, έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Άτραξ Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονικής Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Ζουγκλό 89,2. Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, τη λέω. Το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και
4: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
5: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 90,2. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
3: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
4: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.

0: Διπλό 89,2.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
4: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
6: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικοστep.gr.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και?
7: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Άτραξ Electric 4. Το ηλεκτρικό ελαιοραυδιστικό που εμπιστεύεστε τώρα και με τηλεσκοπικό κοντάρι. Το πιο ελαφρύ ελαιοραυδιστικό με ανθρακονήματα που προσφέρεται για όλους τους τύπους ελιάς και δέντρων. Το προτιμάτε γιατί διαθέτει 7 ταχύτητες. Δεν προκαλεί ζημιά στο δέντρο. Συγκομίζει από 130 έως 200 κιλά την ώρα. Δεν επηρεάζεται από την υγρασία. Λειτουργεί με μπαταρία ή γεννήτρια. Έχει ασυναγώνιστη τιμή και 2 χρόνια εγγύηση. Είναι ελληνικής κατασκευής με άμεση και οικονομική επισκευή. Για να κάνετε το ραύδισμα παιχνίδι, επιλέξτε Άτραξ Electric 4. Διατίθεται με 2 προεκτάσεις ή τηλεσκοπικό κοντάρι μέχρι 3,5 μέτρα.
0: Γεωπονική Θες Πρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Το Νομπέλ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, ναυανέτε μνάβη πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων. Ο ΙΕ χαιρέτησε την απόφαση της Επιτροπής, τονίζοντας ότι καταδεικνύει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σήμερα σημαντικότερα από ποτέ. Παράλληλα, στην Ουκρανία συνεχίζονται και σήμερα οι σφοδρές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Νέοι βομβαρδισμοί με νεκρούς και τραυματίες οθεί το Κίεβο να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Αλλάζουμε θέμα. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Βρετανού Άντι Μπέρναμ στο Βερολίνο και της συνάντησης του με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνουν την επαναπροσέγγιση τους εν ώψη της επόμενης συνόδου κορυφής τον Νοέμβριο. Το Λονδίνο επιδιώκει μια πιο φιλόδοξη εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση στη βιομηχανία, την άμυνα και την ασφάλεια. Στο Βερολίνο, Μπέρναμ και Μέρτς συμφώνησαν στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ άλλων απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου εγκρίθηκε χθες από την Ιταλική Βουλή αμφιλεγόμενος νέος εκλογικός νόμος που δίνει σημαντικό μπόνους ενδρών στο πρώτο κόμμα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο στη Ρώμη, Θεόδωρο Ανδρεάδε Σιγκελάκη.
10: Η αλλαγή του εκλογικού νόμου, την οποία υπερψήφισε το Ιταλικό Κοινοβούλιο, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Με την μεταρρύθμιση αυτή εγκρίθηκε μπόνους εδρών για τη συμμαχία που θα κερδίσει τις εκλογές και θα ξεπεράσει το 42% των ψήφων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα μπορεί να εξασφαλίσει μέχρι και το 55% των εδρών σε Βουλή και Γερουσία. Εισάγεται παράλληλα η υποχρέωση των πολιτικών συμμαχιών να επιλέγουν τον υποψήφιο πρωθυπουργό τους, ενώ επιστρέφουν οι σταυροί προτίμησης για όλους τους υποψήφιους εκτός από τους επικεφαλείς ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αλλαγές αυτές θα προκαλέσουν ουσιαστικά προβλήματα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Όπως δείχνουν και τα τελευταία γκάλοπ, η σημερινή συντηρητική συμμαχία που κυβερνά τη χώρα κινδυνεύει να βρεθεί όμοιρη της άκρας δεξιάς. Βάσει της πρόθεσης ψήφου των Ιταλών, μόνον συμμαχώντας με το ακραίο εθνικό μέλλον του στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, οι Μελόνοι και οι συνοδοιπόροι της θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και να συνεχίσουν να κυβερνούν. Με ποιο κόστος όμως? Είναι πολύ δύσκολο να επισημοποιηθεί μια τέτοια συμφωνία πριν από τις εκλογές, διότι θα ισοδυναμούσε με πολιτική παράδοση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στις απαιτήσεις του ακροδεξιού 58χρονου Βανάτσι. Αν όμως ο πρώην στρατηγός κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, είναι πολύ πιθανό το μπόνους εδρών να το κερδίσει η Προοδευτική Συμμαχία, η οποία βέβαια αντιμετωπίζει τα δικά της ουσιαστικά προβλήματα. Το Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια, η Ιταλική Αριστερά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι δυσκολεύονται να διαλέξουν έναν κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό και μέχρι τώρα δεν έχουν υπογράψει ούτε ένα ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
9: Πάμε στην Κύπρο τώρα. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να φιλοξενηθούν στο νησί οι εντός έδρας αγώνες της Ισραηλινής ομάδας μπάσκετ Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα. Περισσότερα για το θέμα από τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
11: Η ομάδα που λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό αναμένεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στην Λεμεσό. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ, ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για την διαδικασία παραχώρησης του γηπέδου, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας, οικονομικού κόστους και απουσίας διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για υπέρμετρη υποχωρητικότητα απέναντι στα αιτήματα του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, οργανώσεις από το χώρο της αριστεράς καταδικάζουν την απόφαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για sport washing. Επιφυλάξεις εκφράζονται και από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της αστυνομίας για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θα απαιτηθούν, αλλά και για το οικονομικό κόστος, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση πάντως διαβεβαιώνει ότι έχουν εξεταστεί τα πιθανά σενάρια ασφαλείας και ότι η αστυνομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα επεισόδια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιντηρής υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη επί τα αποστάθμιση πολλών παραγόντων, χαρακτηρίζοντας τη φιλοξενία της Μακάμπι ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει τον ρόλο της ως κόμπου σταθερότητας. Σε σχέση με το δεύτερο μεγάλο θέμα που προκύπτει, δηλαδή την παρουσία τουρκικών ομάδων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων τους με τη Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστούν κανονικά οι διαδικασίες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφήνοντας τις ίδιες ομάδες την απόφαση για το κατά πόσον θα ταξιδεύσουν στο νησί ή όχι. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζονται και σήμερα στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις κατά των περικοπών και της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα και στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση μετά το θάνατο της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Η υπόθεσή της έχει μετατραπεί σε σύμβολο της οργής για τις εξώσεις και το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
8: Το θέμα της ημέρας.
12: Στα σύννεφα υπάρχει χώρος για όλους. Τώρα πάντως λίγοι θα έχουν την άνεση να πούν ότι έπεσαν από εκεί. Η Γερμανία έχει από την Τρίτη τον πρώτο και με τη βούλα ακροδεξιό πρόεδρο κρατηδιακού κοινοβουλίου. Τα κάθε άλλο παρατιμητικά πρωτεία ανήκουν στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 6 Σεπτέμβρη κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ευνηδιασμένος. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση πάντως ήταν το μέγεθος της νίκης του Tobias Gauss, που κατόρθωσε να συγκεντρώσει 48 ψήφους σε σύνολο 82, ενώ το κόμμα του, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, διαθέτει 39 έδρες. Το πρώτο ξύπνημα είχε έρθει από την προαναγγελία του κόμματος της Sarah Wagenknecht, που κάποιοι κάποτε θεώρησαν αφελώς ως ανερχόμενη νέου τύπου αριστερά, ότι οι 5 βουλευτές του θα ψηφίσουν τον ακροδεξιό. Ύστερα ήρθε η δήλωση των Χριστιανων Δημοκρατών ότι οι 15 βουλευτές τους θα ψηφίσουν αποχή, μόνο που αυτό ακούστηκε περισσότερο σαν αποδοχή. Το κόμμα της Wagenknecht είναι έτσι κι αλλιώς ένα κόμμα με αλλοπρόσαλες θέσεις που δεν εκπροσωπείται και στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η στάση της θεσμικής και κυβερνόσα στο Βερολίνο Χριστιανοδημοκρατίας, γιατί αποκάλυψε αυτό που όλοι ψιθυρίζουν, αλλά κανείς δεν τολμά να φωνάξει. Το επόμενο ταμπού που πολλοί χριστιανοδημοκράτες είναι έτοιμοι να ρίξουν αφορά το περιβόητο τείχος δημοκρατίας, την άρνηση δηλαδή οποιασδήποτε συνεργασίας με την ακροδεξιά. Συμβαίνει και αλλού. Στην Ισπανία αυτές τις μέρες οι αναλυτές αθροίζουν τις δυνάμεις του συντηρητικού λαϊκού κόμματος με εκείνες του ακροδεξίου Vox για να δουν τη δύναμη μιας μελλοντικής κεντροδεξιάς δεξιάς κυβέρνησης. Το έχουν κάνει στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Στην Ιταλία δεν ξέρεις ποιος είναι πιο δεξιός από τα 3 κόμματα που συγκυβερνούν, οπότε τώρα προέκυψε και 4ο, ακόμα πιο σκληρό. Όμως η Γερμανία είναι ειδική περίπτωση και προκύπτει το ερώτημα αν αυτή η στάση της αποχής ήταν εγκεκριμένη από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ή αν οι κομματικοί του φίλοι στη Σαξονία Άνχαλτ σήκωσαν δικό τους μπαϊράκι. Ο ίδιος πάντως μετά από 3 απανοτέχς εκλογικές αποτυχίες προτίμησε να στρέψει τα βέλη του στην αριστερά. Εικόνα από το μέλλον. Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βασανίζονται από ακριβή ενέργεια και στεγαστική κρίση. Οι Βρυξέλλες δεν έχουν επαρκείς απαντήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις πιέζονται και οι ακροδεξιοί δημαγωγούν. Με το επιχείρημα ότι οι παλιές διαχωριστικές δεν υπάρχουν πια, κάποιοι προσπαθούν να τους βάλουν στο παιχνίδι, αν και ξέρουν, εκ πείρας, ότι δεν θα σεβαστούν κανέναν κανόνα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί το ακροδεξιό κύμα με την επιλογή της αποχής? Μπορείς να μιλάς για απειλή του πολιτεύματος, για κλονισμό θεσμών και μετά να πέφτεις στο κρεβάτι για ύπνο και να τραβάς τα σκεπάσματα πάνω από τα μάτια? Η απάντηση είναι όχι. Είναι θέμα απλής λογικής. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Ενπλό Net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Ενπλό Net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplo Net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Όλα αυτά τα έφταναν από την ψυχή μέσα, όχι επιστήμον. Η τοπική αυτή τούτη τώρα, πώς τα λέτε εσείς, χωρίς γράμματα. Τα έφταναν από την ψυχή μέσα.
3: Λίγα πράγματα, δυο τσίπουρα και ένα πιατάκι φαΐ, τίποτα. Στο τρίτο ποτήρι ήταν κεφάλι με κεφάλι τραγουδάγανε.

Δηλαδή αυτοί που παίζανε μεράκι ερχόταν με στο μεράκι μόνοι τους τα ξημερώματα. Τότε άμα ήθελες να απολαύσεις, τότε πηγαίνεις.

0: Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

του σύμπαντος, εκλεγμένος βουλευτής. Είμαι η συνείδηση της ύλης όλης πολιτευτής.

κλέψει και ύφος, πολλά βαρύδια. Ανθρωπική αρχή, αρχίδια.

0: 99,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
4: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Διπλό. 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

κόκκινας κρίσης, γαλανόλευκη επί σταυρού κρεμάμενη. Φυσάει από την Ανατολή, με στρέφεις προς τη Δύση. Ψυχολογικά επενδύεις επάνω μου, σε γήπεδα αξιών οκλαγωγούμενα. Λάβαρο ιερό, μόνο για συντεχνιακά διεκδικούμενα. Μικροαστέ, τηλεορασόπληκτε. Με αποστρέφεσαι, γιατί είμαι πολύ μπανάλ για τις μεταμοντέρνες σου νευρώσεις. Τη μικρή που κουβαλάς μέσα σου φυλακή. Βλέπεις την ελευθερία που σου θυμίζω. Ροζ διεθνιστή, προοδευτική καριέρας. Με ποδοπατάς, με κες, εγώ συνοψίζω ό,τι μισείς. Κι ούτε θυμάσαι τον παππού που σου έλεγε. Όσο βαθύτερα οι ρίζες σου βυθίζονται, τόσο απλώνουν τα κλαδιά σου πιο μακριά. Θυμωμένε μηδενιστή αναρχικέ.

με ραδίζεις και γελίες ρητορίες υπεροχής μου φορτώνεις. Ήμουν σε ντόνι απέραντο για να ζεσταίνω, κρίκος για να ενώνω, κι όπλο μίσους, μαστίγιο με έχεις κάνει. Folklore.

μέσα που από το έξω σου ορίζω. Τόσο εύθυρες τις λέξεις και τα σύμβολα που θα έρθει η μέρα να σε εκδικηθούν. Μικρό Έλληνα, έχεις τους ηγέτες που σου πρέπουν, τα τραγούδια που σου αναλογούν, την αριστερά και τη δεξιά που σου αξίζουν.

0: καλέ.
1: Μικρόψυχες,
0: τραπεδόμαγκα, ανυπότακτε ποιητάρι. Μικροπολιτικέ, κομπλεξικέ, ξέρω εγώ.
1: Μεγαλόψυχε,
0: μερατλή, φιλότιμο,
1: λεψάρια.
0: Μικροπρεπή, ανάδερφε, ραγιά. Θαυμαστέ στην ανάγκη, πατεντιάρι. Μικροσυμφεροντολόγια, απέδευτε. Κοσμοπολίτη, φιλόξενο. Μικροτσούτσουνε, επιδειξία, νεόβουλε. Έλληνα, πες μου, ποιος είσαι.
2: Μικρό χωριό, γύρω από μικρό σκοπό. Πίσω

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
7: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρονέψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
4: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
5: Καινούριος φοιτητής, έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ, σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Η γνώση με κατάντησε θηρίο, τρομαγμένο τη βλακεία. Όμως αυτή με έκανε να κλαίω από χαρά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως σαν τη συμφορά. Κι όταν με εμπιστεύτηκα, έμπειρο και βλαμμένο, στον κόσμο χύμιξα εμπρός ως σαν τη συμφορά.

όνειρα με μάθανε πως λάμπα που πάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου νεκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου νεκραγώ.

Αφήνω πίσω κάτι ουρές που μοιάζουν με τραγούδια, κάτι γραμμές σαν τσουμπαλές, σαν σχέδια συντριβών, χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ, χρυσά κλουβιά που δεν με χώρεσαν να ζω μέσα στο ψέμα. Κι έτσι αστείος και γυμνός απόμεινα να γυρνώ.

Τα όνειρα με μάθανε πως λαμποκοπάει το ψέμα. Μ' αυτό μ' αγκάλιασε γλυκά και με έμαθε να αγαπώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ. Τις αγκαλιές που με μαζεύουνε σαν ζάχαρη με αίμα. Τις νύχτες που αργοσβήνω αφότου εκραγώ.

0: 2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κλείνω χέρια. Ξέρεις να σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι. Και αν σκέφτεσαι όπως σκέφτομαι και ξέρεις ότι σκέφτομαι. Εγώ θέλω να σκέφτομαι, αν ξέρω ότι όταν σκέφτομαι εσύ ξέρεις. Έχω μάλλον χέρια. Ξέρεις να σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι. Και αν σκέφτεσαι όπως σκέφτομαι και ξέρεις ότι σκέφτομαι. Εγώ θέλω να σκέφτομαι, αν ξέρω ότι όταν σκέφτομαι εσύ ξέρεις. Έχω μάλλον χέρια.
1: Εν πλώ 89,2.

0: Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

γίνονται σκόνη, όλα γίνονται αέρας. Του ουρανού τα λιμέρια πετούν στο τέλος της μέρας. Και μια μέρα το ξέρω, σκόνη θα είμαι κι εγώ.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92,2. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653 06736 και 6937 150 2.

0: 94.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και γιορτάζουμε τον καφέ. Βρες πλήρως αυτόματη μηχανή DeLonghi με ενσωματωμένο μήλο άλεσης μόνο 299 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική και δώρο κόκκους καφέ. Και όλες τις καφετιέρες εσπρέσο DeLonghi με δώρο φλιτζάνια Luminar. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 025 239.

Τι ωραίο άλμπουμ αυτό το The Spin. Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα πειραματισμού και εξέλιξης του ήχου τους. Πολύ ωραία τα φωνητικά και τα παίξηματα και απολαυστικότατη στα live τους η μέσα. Μακάρι να κάνουν την βόλτα τους από την Αθήνα και γενικώς όχι μόνο από την Αθήνα, από την Ελλάδα και το 2027 να τους ξαναχαρούμε από κοντά και να τους ακούσουμε. Λοιπόν, για να πω λίγο τις ημερομηνίες για τους Moonspell, οι οποίοι έρχονται και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα το Μάρτιο του 2027. Για τη Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου ημέρα Τρίτη, Principal Club, και για την Αθήνα την επόμενη μέρα, Τετάρτη 31 Μαρτίου, στο Γκαγκάριν 205. Τρίτη, Τετάρτη, okay. Δηλαδή θα ξεκινήσει γύρω στις 9, θα έχουν και support, άμα δουλεύετε βραδινή, βάρδια, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι θα κάνετε, κάπως θα τα βολέψετε εκεί με τον συνάδελφο, για να είμαστε στην ώρα μας. Εσείς έτσι, όχι εμείς, όχι εγώ, δεν το λέω για μένα, όχι ποτέ.

Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας. Τι ωραία που γλιστράμε από το 2026 και το 2025 στο 1980.

0: παραγωγή, φοβερή, 1980 Λονδίνο Bauhaus και το Gothic post-punk τους, έτσι για να δέσουμε τα σύγχρονα πραγματάκια με αυτά τα οποία ήρθαν για να δημιουργήσουν και να χτίσουν ουσιαστικά αυτόν τον ήχο. Λοιπόν, είναι η Άννα Μαρία Νικολαίδου, η αδερφή μου μέσα στο στούντιο. Το άκρον άουτον της μουσικής σε σχέση με τις εκπομπές μας. Θέλει ο κόσμος και απαιτεί να πεις μια καλησπέρα. Άννα Μαρία, θα πεις και μια ραδιοφωνική καλησπέρα τώρα, αν θέλεις βεβαίως. Πέρα από την τικτοκική, γιατί έχω άνοιξει αέρα. Λοιπόν, και ο κόσμος απαιτεί και θέλει να σε ακούσει. Έτοιμη είσαι?
1: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Άλλη ζώνη τώρα, άλλη ατμόσφαιρα, νύχτα εδώ. Εμείς τα λέμε το μεσημεράκι.
0: Να σου πω. Ορίστε. Άκου λίγο κάτι. Πες μου γνώμη. Α, δεν ακούει, δεν έχει ακουστικά.
1: Ακούω, παίρνω ήχο.
0: Ακούω, αλλά δεν θέλω άλλο. Άκουσα με πάρα. Παρακαλώ.
1: Είναι πάντα τόσο ωραία η ατμόσφαιρα που φτιάχνεις στις εκπομπές σου και το χαρακτηριστικό το οποίο το παραδέχονται όλοι, ανεξαρτήτως το τι μουσική ακούνε, ότι πάντα δίνεις τον τρόπο να θέλεις να μάθεις και άλλα πράγματα.
0: Άρα θα μείνεις μέχρι τη μία η ώρα να μάθεις και άλλα πράγματα.
1: Θα μπω και θα ακούω. Φιλιά πολλά και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Φιλάκια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, and to others. Κομματάρα, it doesn't really matter.

δυνατή, φοβερή και αγαπημένη Unto Others εδώ από την εκπομπή μας. Λοιπόν, από όπου και αν είστε συντονισμένοι, είτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, είτε από το ngradio.gr, είτε από το live που κάνουμε στο TikTok, live chat, εικόνα, διάδραση. Καλώς ήρθατε! Και αν μπήκατε τώρα, να θυμίσω ότι σήμερα εσείς ζητάτε κομμάτια. Το πρώτο μας ματζόρι κομμάτι. Η Cult. Κλασικό, She Sells Sanctuary.

Σονάρα, ο Ιαν Άστμπερι. Οι ομορφιές της Βρετανίας είναι αυτές. Εκεί από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και δεκαετία του 90. Εδώ 1985. Album Love.

Έτσι λοιπόν, όπα, έτσι λοιπόν. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τους χαιρετισμούς που στέλνετε στην Άννα Μαρία που βγήκε στον αέρα και χαιρέτησε και εκείνη. Πω πω, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, η ίδια φωνή με την Άννα Μαρία. Ζητάμε απόψε. Δεν το λέω το τραγούδι, απλά έπεσα πάνω στο μήνυμα και το διάβασα λέγοντας την Άννα Μαρία. Θα το βάλω σε λιγάκι, θα το ακούσουμε σε λιγάκι, μόλις μου γράψει και αυτά που θέλω. Λοιπόν, μου ήρθε επίσης ένα άλλο μηνυματάκι ωραίο, το οποίο μηνυματάκι έχει ουσιαστικά μια φωτογραφία. Αγαπητέ, φλίζω από τα μιμίδια στην ελληνική που είσαι εδώ στη συντροφιά μας. Τα βράδια μας, τα ωραία τα μουσικά που τα ομορφαίνεις και εσύ με το χιούμορ σου. Και τις μουσικές σου. Τις πολύ ωραίες μουσικές σου. Τι έχεις φτιάξει πάλι? Την Ανούλα να κλαίει και να λέει ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει πια το 12. Και τον θερμό ζεστό δίπλα της Μπρους να την αγκαλιάζει και να της λέει «Πες το 2 minutes to midnight».

to Midnight. Τραγούδι διαμαρτυρίας για τον πυρηνικό πόλεμο. Καταγγελία για την εμπαρευματοποίηση του πολέμου και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει την παγκόσμια οικονομία.

χαμός στην κερκίδα, χαμός και στην αρένα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε στο ΆΚΑ με τους Iron Maiden, πραγματικά να δίνουν μια από τις πιο ωραίες παραστάσεις που έχουν δώσει ποτέ, ειλικρινά.

Λοιπόν, ωραιότατα, για να πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία επιλογή του φίλου μου του Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, που λέει το εξής, μάλλον στέλνει έναν κατάλογο από το ίδιο τραγούδι, το οποίο είναι διασκευασμένο από πολλούς και διαφορετικούς. Δηλαδή, για να δούμε, καταρχάς εγώ έχω διαλέξει μια κλασική εκτέλεση από το heavy blues rock συγκρότημα των Cactus, πηγαίνοντας πίσω στα 70s. Αλλά όμως το κομμάτι Evil, το οποίο γίνεται γνωστό από τον Howlin' Wolf πίσω στο 1954, αλλά είναι του Willie Dixon, έτσι, γραφή Willie Dixon, θεούλης, απίστευτος, έχει διασκευαστεί από, προσέξτε ονόματα, τους Cactus, τους Βρετανούς που είπαμε μόλις τώρα, Carmine Appice drums και τα λοιπά, από τους Clutch, έχει διασκευαστεί από τους Master Magnet, από τους Greta Van Fleet, τα νέα τα παιδιά που ακούγονται σαν Led Zeppelin Junior, και τα φωνητικά και τα παίξήματά τους και αυτά, και μου λέει βάλε ό,τι γουστάρεις. Είναι η διασκευή του γνωστού τραγουδιού του Howlin' Wolf. Ωραίος Νικόλα. Πολύ καλή επιλογή. All right, ladies and gentlemen.

Η εκτέλεση που έχω διαλέξει είναι live. Καταρχάς είναι λίγο κακή ηχογράφηση, αλλά δεν πειράζει. Έχει μέσα και τους αυτοσχεδιασμούς και όλα αυτά. Και είναι και μεγάλης διάρκειας.

Αυτό που ακούμε δόθηκε σε κυκλοφορία το 2017. Η ηχογράφηση είναι από το 1971. Στα φωνητικά είναι ο Rusty Day, Tim Bogert μαζί με Carmen Appice από τους Vanilla Fudge. Είναι τέτοια ηχογράφηση που τα drums του Carmen Appice είναι λες και έχουν πεταχτεί μπροστά από όλους. Ultrasonic Studio, μπροστά σε μια μικρή ομάδα φίλων και συναδέλφων μουσικών.

Εντάξει, μιλάμε για θύμαρο, Κάρμιν άπιστα drums, απίστευτος παίχτης και μιλάμε τώρα ξαναλέω για το 71. Ο Κάρμιν Άπις είναι 79 ετών αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ είναι ενεργός στη μουσική, δηλαδή δεν έχει σταματήσει να παίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται με live ή περιοδής ή κάτι τέτοιο, αλλά ακόμα είναι ενεργός. Λοιπόν, που τα drums είναι ένα απίστευτα απαιτητικό όργανο γιατί θέλει φυσική κατάσταση, δεν είναι απλά. Λοιπόν, πολύ ωραία παραγγελιά από το φίλο μου τον Νικόλα. Το ακούσαμε και σε αυτή την ανέλπιστη διασκευή. Κανονικά για το single πήγαινα, τελικά μου βγήκε αυτό εδώ το live. Καλά κάναμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω γρήγορα στο επόμενο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, λοιπόν, που διάβαζα πριν το μήνυμά του. Συνάδελφος ραδιοφωνικός παραγωγός. Που κάνει πρεμιέρα αύριο για τη νέα σεζόν. Καλή επιτυχία, Παναγιώτη, καλή αρχή, να του ευχαριστηθείς που δεν με αφήνει από το ραδιοφωνικό σταθμό ποιος είναι. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που ακούτε από τον Σύριο στους 95,8. Όχι, δεν είναι αυτός ο ραδιοφωνικός του σταθμός, απλά ακούει από εκεί, από τον ομό Βιωτίας. Πάμε. ACDC, Riff Raff.

Έτσι και η κουτουλιά στο τέλος. Λοιπόν, Riff Raff, ACDC, γεια σου. Φίλε μου Παναγιώτη, που κάτσε, είπα και ένα λαθάκι, δεν είναι η πρεμιέρα αύριο, είναι η τρίτη εκπομπή και θα είμαι εκεί και θα σε ακούσω, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, When I'm With You από τους Sparks, για τη συνέχεια, και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο.

και να πω μια καλησπέρα στον Ενπλώσος 89,2 στον νομό της Πρωτείας και στους ακροατές του φυσικά. Και μια καλησπέρα στον Vox, στους 103,3 και τον νομό Ηλίας και το κανάλι 1, στους 94,8 την Καλαμάτα μας και στο Καστελόριζο στους 104,3, αλλά και στον Radio Cafe 102,4 στη Σάμο. Καλησπέρα και στον νομό Κορινθίας, Διόλκος 105,6. Αυτές είναι οι συχνότητές μας.

Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πέρασε η πρώτη ώρα. Έρχομαι στο φίλο μου τον Τάκη, ο Τάκης ο Δαλαγδής, που έκανε και μια ωραιότατη εκπομπή πριν ακριβώς από το δισκοπωλείο, 10 με 11, ο οποίος μας πηγαίνει στους Αυστραλούς Grab και την ολοκένουριά τους δουλειά. Δηλαδή, τι μου λέει εδώ το μήνυμά του, ότι το μόλις το κυκλοφόρησαν σημερινό είναι. Ολόφρεσκη Grab με το Stability Please από τον σημερινό τους δίσκο. Δηλαδή, πάμε, ουσιαστικά είναι, ναι, μια κυκλοφορία με 3 συγκλάκια και εμείς θα πάμε στο ομότιτλο. Φύγαμε.

0: 99,2. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρή ηλεκτρική σκούπα με τεχνολογία κινητήρα Bosch και turbo πέλμα για αφαίρεση τριχών από κατοικίδια μόνο με 159 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Bosch με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Σίλντουρ Σμπέιν, η Σουηδή. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων Ιχάρης, παρασκευιάτικη εκπομπή που εσείς ζητάτε κομμάτια και για μια ακόμη φορά η εκπομπή είναι ένα καλλιδοσκόπιο με τρελά χρώματα και πολύ ωραίες αποχρώσεις. Λοιπόν, κάθε επιλογή και μια ολόκληρη διαφορετική ιστορία. Αυτή λοιπόν ήταν η Σίλντουρ Σμπέιν, η Σουηδή. Αν θυμάστε έναν δίσκο τον οποίο ακούσαμε πάρα πολλές φορές την προηγούμενη ραδιοφωνική σεζόν, ειδικά εκεί προς το καλοκαίρι, το άλμπουμ Sagan Om Ringen, που είναι όλος εμπνευσμένος από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και ο καλός μας φίλος εδώ, Νεκτάριος, μας πηγαίνει στη δουλειά αυτή που λέγεται Mind Volume 1. Το κομμάτι είχε τον τίτλο In a State of Comprehension και είναι από το 2021 η κυκλοφορία. Ενώ αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο που σας ανέφερα ήταν από τη δεκαετία του 80. Άρα συνεχίζουν οι Σίλντουρ Σμπέιν, έχουν κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες με πολύ γνωστά ονόματα, κυρίως της βρετανικής περιοχής και progressive rock μουσικής. Και ναι, ένα πολύ πρόσφατο άλμπουμ είναι αυτό, πριν δηλαδή 4 χρόνια ουσιαστικά. Και το ωραιότατο αυτό κομμάτι, που είμαι σίγουρη τώρα ότι αυτός ο δίσκος έχει μέσα φοβερές στιγμές και διαμαντάκια για να χαίρεσαι να ακούς μουσική. Ευχαριστούμε, Νεκτάριε, και συνεχίζουμε με την εκπομπή μας. Στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147, στέλνετε μέσω email στο studio@ngradio.gr και θα έρθω τώρα στο κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μου, ο καλός, μάλλον η φίλη μου η καλή, η Ουρανία. Για να ανεβάσουμε πάλι τις εντάσεις. Με κλασικούρα. Black Sabbath κλασικό, Heaven and Hell. Για σου, Ουρανία μου, για σένα.

Ο Ρόνι Τζέιμς 2 για το κομμάτι ότι το τραγούδι ήταν μια ευκαιρία για μένα να βγάλω από μέσα μου όλα αυτά που πάντα ήθελα να πω. Ήταν ένα τραγούδι που μου επέτρεψε να εκφράσω αυτό που ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Πάντα ένιωθα ότι ήμουν κατά κάποιον τρόπο ο εκπρόσωπος των παιδιών, των ανθρώπων που ίσως νιώθουν μοναξιά, που τους περιφρονούν επειδή τους αρέσει το λάθος είδος μουσικής σε εισαγωγικά. Και κυρίως των παιδιών, λέει, που παίζουν σε συγκροτήματα. Έτσι, λέει, έκανα τη δήλωση που πάντα ήθελα να κάνω, η οποία είναι: ο κόσμος είναι γεμάτος βασιλιάδες και βασίλισσες που σας τυφλώνουν τα μάτια και μετά κλέβουν τα όνειρά σας. Είναι παράδεισος και κόλαση. Και όλα αυτά σημαίνουν να προσέχετε τους ανθρώπους που προσπαθούν να σας τυφλώσουν με υποσχέσεις. Αν έχετε αυτά τα όνειρα, μην αφήσετε κανένα να σας κλέψει αυτές τις υπέροχες ιδέες που έχετε, βάζοντάς τες στην τσέπη του και αφήνοντάς σας μοναχικούς στην άκρη του δρόμου. Ναι, βάζοντάς σας under the thumb, πώς το λένε. Προσέξτε λοιπόν αυτούς τους βασιλιάδες και τις βασίλισσες εκεί έξω που σας τυφλώνουν και μετά κλέβουν τα όνειρά σας. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μπορέσω να κάνω αυτή τη δήλωση. Και αυτή η δήλωση είναι κάτι με το οποίο προσπαθώ να ζω από τότε. Πολύ ωραία αυτά τα λόγια του Ρόνι Τζέιμς 2 για το Heaven and Hell. Δίσκος ομότιτλος και 1980. Ουρανία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή. Λοιπόν, πριν πάω, αγαπητέ Ευγένιε, στο πνεύμα των Tool, το 12λεπτο αυτό θηρίο, θα έρθω στους Έλληνες Mother of Millions για το φίλο μου το Χρήστο, που μας πηγαίνει στον τελευταίο τους δίσκο, τον δίσκο Tough. Είναι ο 5ος δίσκος για τους Mother of Millions και κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2026, πριν λίγες μέρες βασικά. Και για να πω, reported that its themes include πόλεμος, θάνατος και αιωνιότητα. Αυτά τα στοιχεία διαπραγματεύεται ο δίσκος αυτός. Ακούμε πρώτα το As One και αμέσως μετά το The One. Το As One λειτουργεί ως εισαγωγή για το The One. Χρήστο Κλάρου, καλησπέρα και φύγαμε με το κομμάτι σου.

Λοιπόν, μπράβο στους Mother of Millions για το εγχείρημα και για τον πέμπτο τους δίσκο, τον δίσκο TAF που κυκλοφόρησε τέλη Σεπτέμβρη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο που μας το έστειλε και μας τον γνωστοποίησε λοιπόν τον δίσκο αυτόν. Από ελληνικά συγκροτήματα σύγχρονα είχαμε αρκετές καινούργιες κυκλοφορίες που αξίζει να τους δώσουμε την προσοχή μας, σίγουρα να δώσουμε χρόνο από τον αέρα του ραδιοφώνου, σίγουρα. Γιατί δεν υπάρχει κανένας να τους παίξει στο ραδιόφωνο, δυστυχώς. Αλλά εμείς εδώ είμαστε πάντα και πρόθυμοι και διαθέσιμοι, και ό,τι άλλο θέλετε να προτείνετε και να ακούσουμε και να παρακολουθήσουμε, να το κάνετε, να το στείλετε για να το ακούσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, και τώρα στο 12λεπτο θηρίο που έλεγα πριν, και τους Tool και το κομμάτι Πνεύμα. Γεια σου Ευγένιε με την παραγγελιά σου, έλεγα και όταν σου έλεγα προσωπικά ότι δεν το περίμενα τέτοιο κομμάτι από σένα, γιατί σε έχω συνηθίσει σε άλλο στυλ, αλλά ήταν ευχάριστη η έκπληξη. Και μου στέλνεις επίσης το βιντεάκι από την πρόκληση στον Μάικ Πορτνόι, τον Dream Theater, τον drummer, να βγάλει το κομμάτι. Να το βγάλει μπαμ και έξω, έτσι. Να τα ακούσει και να το βγάλει επί τόπου, εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Υπάρχουν διάφορα τέτοια βίντεο και διάφορες τέτοιες εκπομπές που έχουν φανταστικό, που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Που ειδικά όταν μπαίνει ο μουσικός, δεν έχει ακούσει ποτέ ένα κομμάτι, αφαιρούν το μέρος του μουσικού οργάνου που παίζει ο ίδιος, π.χ. είναι πιανίστας. Αφαιρούν το πιάνο και σου λέει, άκουσε εδώ μια φορά χωρίς τίποτα, χωρίς το πιάνο, και πρόσθεσε εσύ τώρα το δικό σου το μέρος, πώς θα το έπαιζες, το πιανιστικό. Αλλά κάνουν ανάλογα το ποιος είναι ο μουσικός, διαλέγουν και το κατάλληλο κομμάτι που ξεχωρίζει ή κυριαρχεί το μουσικό όργανο που παίζουν. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι ακούει, πώς το ακούει ο μουσικός και τι είναι αυτό που παίζει. Είναι απίθανο, πραγματικά είναι απίθανο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και ο Μάικ Πορτνόι, ναι, το έπαιξε, το έβγαλε και το έπαιξε και φοβερά. Πνεύμα λοιπόν, πάμε στο στούλ. Φύγαμε.

Λοιπόν, αυτά με το κλασικό πνεύμα των Tool. Το κλασικό πνεύμα των Tool, καλό. Και το κομμάτι λοιπόν που ζήτησε ο φίλος μου ο Ευγένιος. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Λοιπόν, θα αλλάξω ήχο και θα έρθω στο φίλο μου, ή μάλλον θα πάμε σε ένα κομμάτι, σε ένα live για την ακρίβεια, το οποίο πραγματικά έκανε όχι απλά εντύπωση, είναι τόσο φοβερή στιγμή αυτή που έχει γράψει, είναι πολύ έτσι cult, είναι κλασική. Να βρω και το μήνυμα του φίλου μου για να διαβάσω ακριβώς και πώς ο ίδιος το εκφράζει, γιατί μου αρέσει πολύ όταν γράφεται μεγάλα κείμενα. Ιστορική εκτέλεση με ένα από τα καλύτερα σόλο που έχουν παιχτεί ever αριστοτεχνικά και με υποδειγματική αρτιότητα από τον Prince, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Λοιπόν, συνεχίζω, συγγνώμη παρένθεση, καλώς τη Μαρία, το κορίτσι μας. Λοιπόν, επανέρχομαι. Φυσικά, λέει, όταν βλέπεις το βίντεο, η εκτέλεση αποκτά μεγαλύτερη αξία από το να ακούς μόνο τον ήχο, αφού ο Prince στο τέλος αναπάντεχα πετάει την Telecaster στο κοινό. Τι τυχαίο κοινό είναι αυτό, λέω εγώ, και αποχωρεί σαν πραγματικός πρίγκιπας. Το story πίσω από το σκηνικό, ο Prince, λέει, δεν είχε καν προσκληθεί να παίξει με την μπάντα. Ανέβηκε, κάρφωσε το βίσμα στον ενισχυτή και όλοι έμειναν άφωνοι. Ο Tom Petty του πρότεινε στα γρήγορα και με νόημα να παίξει το δεύτερο σόλο και ο Prince συμφώνησε. Έμεινε στην άκρη της σκηνής και έκανε την κιθάρα πραγματικά να κλάψει για τον George Harrison. Σύντομα προχώρησε στη μέση, έδωσε ένα εξωπραγματικό σόλο και στο τέλος πέταξε την κιθάρα στο κοινό και αποχώρησε όπως ήρθε, αγέροχος και ακάλυστος. Όταν γράφετε τέτοια κείμενα, προσλαμβάνεστε χωρίς βιογραφικό και χωρίς καμία συνέντευξη κατευθείαν για να κάνετε μια εκπομπή, να ξέρετε. Ηλία μου, πολύ ωραία τα λες. Μιλάμε για το While My Guitar Gently Weeps του George Harrison μαζί με τους Beatles. Όταν το έγραψε, την κιθάρα, κανονικά στην κιθάρα το σόλο το εκτελεί ο Eric Clapton, αλλά εδώ έχουμε την εκτέλεση του Prince, όπως μας είπε ο Ηλίας, και θέλει να πάμε στο live και να τα ακούσουμε. Και αυτό και θα κάνουμε. Πάμε.

Ποιος την έπιασε την κιθάρα? Εγώ αυτό θέλω να δω τώρα εδώ στο βίντεο όπως παίζει. Δηλαδή, το εντυπωσιακό, ξέρεις ποιο είναι αυτό που κάνει, που μένει, είναι ότι αν δεν έχει παρακολουθήσει κάποιος τον Prince, τη δουλειά του, καταρχάς ο τύπος έπαιζε δεν ξέρω και εγώ πόσα όργανα, νομίζω έπαιζε τα πάντα. Δεν ξέρω αν έπαιζε και πνευστό, αλλά ανοιχτά, πληκτροφόρα, drums, ήταν και πάρα πολύ καλός σε όλα. Οπότε όταν ξαφνικά ακούσε ένα κομμάτι τόσο κλασικό που τόσο κλασικό και σκάει μύτη ο Prince και κάνει αυτό το solo, εκεί μένει άφωνος, λες τι έγινε τώρα, παίζει έτσι ο Prince? Ξαναλέω, εάν κάποιος δεν τον έχει παρακολουθήσει, πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ευχαριστώ πολύ το φίλο μου τον Ηλία που το ζήτησε. Χαιρετώ και το φίλο μου τον Chris που μπήκε μέσα στην παρέα και του άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα είναι η μέρα που ζητάτε εσείς τραγούδια αποκλειστικά. Και έτσι θα συνεχίζω. Θα συνεχίσω. Λοιπόν, Φιντέλιο, καλώς ήρθες φίλε μου. Φιλιά πάρα πολλά στην όμορφη Κύπρο. Και πάμε στην Hazel O'Connor και πάμε στο Will You.

Είναι τόσο χαρακτηριστικό το σαξόφωνο αυτό εδώ που παίζει ο Wesley McGugan, που έχει μπει στα credits και για τη σύνθεση του κομματιού, παρότι δεν έχει γράψει εκείνο τον στίχο ή τα ακόρντα, τέλος πάντων, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστικό που έδωσε τέτοιο χαρακτήρα στην μπαλάντα αυτή της Hazel O'Connor από τον ντεμπούτο της δίσκο, που έχει μπει στα credits και καλό, σωστό είναι αυτό και πολύ ωραίο που έγινε έτσι. Λοιπόν, καλώς τον Goose Wins, κομματάρα, εξαιρετικό σαξόφωνο. Δεκαετία 80, καλώς τον Αριστίδη, καλώς τον Δημήτρη THS, καλώς τον Δημήτρη Φάστερ, την καλησπέρα μου στον, πού είναι ο άλλος μου ο φίλος, στον Chris 8219 και τον Γρηγόρη από την Καστοριά. Η εκπομπή Δισκοπολίων Ιχάρης που εκπέμπει κάθε βράδυ 11 με 1 Δευτέρα με Παρασκευή, να ξέρετε, στο ngradio.gr και βγαίνουμε live και στο TikTok, κοινοποιούμε τις εκπομπές μας και εκεί. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, πρέπει να τρέξω. Τι ήχο μας φέρνει εδώ τώρα ο Τίμωθη, ο φίλος μας ο Σωτήρης. Δεκαετία 80 για τους The Who. Ακούστε ήχο που έχουν εδώ. Δίσκος It's Hard και το κομμάτι Eminence Front. Φοβερό, φοβερό.

Φοβερή η The Who, μου άρεσε πάρα πολύ όταν ο ήχος εξελίσσεται σε συγκροτήματα τόσο κλασικά όπως αυτή εδώ, η The Who, έτσι. Δεκαετία 60, τώρα 70, τελείως χαρακτηριστικός ήχος και ξαφνικά τα 80s. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω γιατί η ώρα πλησιάζει μία. Θα κλείσω από τον αέρα με το κομμάτι Leg. Και είναι η Arzakel. Και είμαστε στο 1969. Για τον φίλο μου τον Chris που το ζήτησε.

Ναι, με ένα μικρό προβληματάκι. Λοιπόν, Αρζακέλ από την Βρετανία και το 1969, επανέρχομαι αμέσως με το κομμάτι «Βίω το κλείσιμο», ζητώ ταπεινά συγγνώμη, αμέσως θα ακουστεί. Κάτι κάποιος μας μάτιασε, κάτι παίχτηκε τώρα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν...

0: Ενπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
3: Τηλεφωνείς στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί.

0: μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Το Νομπέλ Ειρήνης στην Νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτς στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελαβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Νοτιοαφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάει, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων. Ο ΟΗΕ χαιρέτησε την απόφαση της Επιτροπής, τονίζοντας ότι καταδεικνύει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σήμερα σημαντικότερα από ποτέ. Παράλληλα, στην Ουκρανία συνεχίζονται και σήμερα οι σφοδρές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. Νέοι βομβαρδισμοί με νεκρούς και τραυματίες οθεί το Κίεβο να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους συμμάχους του για ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Αλλάζουμε θέμα. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Βρετανού Άντι Μπέρναμ στο Βερολίνο και της συνάντησης του με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση επιταχύνουν την επαναπροσέγγιση τους εν ώψη της επόμενης συνόδου κορυφής τον Νοέμβριο. Το Λονδίνο επιδιώκει μια πιο φιλόδοξη εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με έμφαση στη βιομηχανία, την άμυνα και την ασφάλεια. Στο Βερολίνο, Μπέρναμ και Μέρτς συμφώνησαν στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ άλλων απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου εγκρίθηκε χθες από την Ιταλική Βουλή αμφιλεγόμενος νέος εκλογικός νόμος που δίνει σημαντικό μπόνους ενδρών στο πρώτο κόμμα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο στη Ρώμη, Θεόδωρο Ανδρεάδε Σιγκελάκη.
3: Η αλλαγή του εκλογικού νόμου, την οποία υπερψήφισε το Ιταλικό Κοινοβούλιο, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική πραγματικότητα της χώρας. Με την μεταρρύθμιση αυτή εγκρίθηκε μπόνους εδρών για τη συμμαχία που θα κερδίσει τις εκλογές και θα ξεπεράσει το 42% των ψήφων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα μπορεί να εξασφαλίσει μέχρι και το 55% των εδρών σε Βουλή και Γερουσία. Εισάγεται παράλληλα υποχρέωση των πολιτικών συμμαχιών να επιλέγουν τον υποψήφιο πρωθυπουργό τους, ενώ επιστρέφουν οι σταυροί προτίμησης για όλους τους υποψήφιους εκτός από τους επικεφαλείς ψηφοδελτίων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι αλλαγές αυτές θα προκαλέσουν ουσιαστικά προβλήματα τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Όπως δείχνουν και τα τελευταία γκάλωπ, η σημερινή συντηρητική συμμαχία που κυβερνά τη χώρα κινδυνεύει να βρεθεί όμοιρη της άκρας δεξιάς. Βάσει της πρόθεσης ψήφου των Ιταλών, μόνον συμμαχώντας με το ακραίο εθνικό μέλλον του στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, οι Μελόνι και οι συνοδοιπόροι της θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και να συνεχίσουν να κυβερνούν. Με ποιο κόστος όμως? Είναι πολύ δύσκολο να επισημοποιηθεί μια τέτοια συμφωνία πριν από τις εκλογές, διότι θα ισοδυναμούσε με πολιτική παράδοση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού στις απαιτήσεις του ακροδεξιού 58χρονου Βανάτσι. Αν όμως ο πρώην στρατηγός κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, είναι πολύ πιθανό το μπόνους εδρών να το κερδίσει η Προοδευτική Συμμαχία, η οποία βέβαια αντιμετωπίζει τα δικά της ουσιαστικά προβλήματα. Το Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια, η Ιταλική Αριστερά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι δυσκολεύονται να διαλέξουν έναν κοινό υποψήφιο πρωθυπουργό και μέχρι τώρα δεν έχουν υπογράψει ούτε ένα ενιαίο πολιτικό πρόγραμμα. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
2: Πάμε στην Κύπρο τώρα. Πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της κυπριακής κυβέρνησης να φιλοξενηθούν στο νησί οι εντός έδρας αγώνες της Ισραηλινής ομάδας μπάσκετ Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα. Περισσότερα για το θέμα από τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
4: Η ομάδα που λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό αναμένεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στην Λεμεσό. Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης το ΑΚΕΛ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για την διαδικασία παραχώρησης του γηπέδου, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας, οικονομικού κόστους και απουσίας διαβούλευσης με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για υπέρμετρη υποχωρητικότητα απέναντι στα αιτήματα του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, οργανώσεις από το χώρο της αριστεράς καταδικάζουν την απόφαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για sport washing. Επιφυλάξεις εκφράζονται και από συνδικαλιστικούς εκπροσώπους της αστυνομίας για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θα απαιτηθούν, αλλά και για το οικονομικό κόστος, το οποίο σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδέχεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Η κυβέρνηση πάντως διαβεβαιώνει ότι έχουν εξεταστεί τα πιθανά σενάρια ασφαλείας και ότι η αστυνομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενα επεισόδια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιντηρής υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη επί τα αποστάθμιση πολλών παραγόντων, χαρακτηρίζοντας τη φιλοξενία της Μακάμπη ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει τον ρόλο της ως κόμπου σταθερότητας. Σε σχέση με το δεύτερο μεγάλο θέμα που προκύπτει, δηλαδή την παρουσία τουρκικών ομάδων στην Κύπρο, στο πλαίσιο των αναμετρήσεων τους με τη Μακάμπη Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι θα εφαρμοστούν κανονικά οι διαδικασίες εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, αφήνοντας τις ίδιες ομάδες την απόφαση για το κατά πόσον θα ταξιδεύσουν στο νησί ή όχι. Από την Λευκοσία, Λουκιάνος Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζονται και σήμερα στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις κατά των περικοπών και της υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα και στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση μετά το θάνατο της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η υπόθεσή της έχει μετατραπεί σε σύμβολο της οργής για τις εξώσεις και το αυξανόμενο κόστος στέγασης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στα σύννεφα υπάρχει χώρος για όλους. Τώρα πάντως λίγοι θα έχουν την άνεση να πούν ότι έπεσαν από εκεί. Η Γερμανία έχει από την Τρίτη τον πρώτο και με τη βούλα ακροδεξιό πρόεδρο κρατηδιακού κοινοβουλίου. Τα κάθε άλλο παρατιμητικά πρωτεία ανήκουν στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά μετά το αποτέλεσμα των εκλογών στις 6 Σεπτέμβρη κανείς δεν μπορεί να δηλώνει ευνηδιασμένος. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση πάντως ήταν το μέγεθος της νίκης του Tobias Gauss, που κατόρθωσε να συγκεντρώσει 48 ψήφους σε σύνολο 82, ενώ το κόμμα του, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, διαθέτει 39 έδρες. Το πρώτο ξύπνημα είχε έρθει από την προαναγγελία του κόμματος της Sarah Wagenknecht, που κάποιοι κάποτε θεώρησαν αφελώς ως ανερχόμενη νέου τύπου αριστερά, ότι οι 5 βουλευτές του θα ψηφίσουν τον ακροδεξιό. Ύστερα ήρθε η δήλωση των Χριστιανων Δημοκρατών ότι οι 15 βουλευτές τους θα ψηφίσουν αποχή, μόνο που αυτό ακούστηκε περισσότερο σαν αποδοχή. Το κόμμα της Wagenknecht είναι έτσι κι αλλιώς ένα κόμμα με αλλοπρόσαλες θέσεις που δεν εκπροσωπείται και στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η στάση της θεσμικής και κυβερνώσας στο Βερολίνο Χριστιανοδημοκρατίας, γιατί αποκάλυψε αυτό που όλοι ψιθυρίζουν, αλλά κανείς δεν τολμά να φωνάξει. Το επόμενο ταμπού που πολλοί χριστιανοδημοκράτες είναι έτοιμοι να ρίξουν αφορά το περιβόητο τείχος δημοκρατίας, την άρνηση δηλαδή οποιασδήποτε συνεργασίας με την ακροδεξιά. Συμβαίνει και αλλού. Στην Ισπανία αυτές τις μέρες οι αναλυτές αθροίζουν τις δυνάμεις του συντηρητικού λαϊκού κόμματος με εκείνες του ακροδεξίου Vox για να δουν τη δύναμη μιας μελλοντικής κεντροδεξιάς δεξιάς κυβέρνησης. Το έχουν κάνει στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στην Αυστρία. Στην Ιταλία δεν ξέρεις ποιος είναι πιο δεξιός από τα 3 κόμματα που συγκυβερνούν, οπότε τώρα προέκυψε και 4ο, ακόμα πιο σκληρό. Όμως η Γερμανία είναι ειδική περίπτωση και προκύπτει το ερώτημα αν αυτή η στάση της αποχής ήταν εγκεκριμένη από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ή αν οι κομματικοί του φίλοι στη Σαξονία Άνχαλτ σήκωσαν δικό τους μπαϊράκι. Ο ίδιος πάντως μετά από 3 απανωτές εκλογικές αποτυχίες προτίμησε να στρέψει τα βέλη του στην αριστερά. Εικόνα από το μέλλον. Σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες βασανίζονται από ακριβή ενέργεια και στεγαστική κρίση. Οι Βρυξέλλες δεν έχουν επαρκείς απαντήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις πιέζονται και οι ακροδεξιοί δημαγωγούν. Με το επιχείρημα ότι οι παλιές διαχωριστικές δεν υπάρχουν πια, κάποιοι προσπαθούν να τους βάλουν στο παιχνίδι, αν και ξέρουν, εκ πείρας, ότι δεν θα σεβαστούν κανέναν κανόνα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί το ακροδεξιό κύμα με την επιλογή της αποχής? Μπορείς να μιλάς για απειλή του πολιτεύματος, για κλονισμό θεσμών και μετά να πέφτεις στο κρεβάτι για ύπνο και να τραβάς τα σκεπάσματα πάνω από τα μάτια? Η απάντηση είναι όχι. Είναι θέμα απλής λογικής. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

σε καρδιά μου και ζήσε. Καημέ με εκδικήσε, εμπόδιο είσαι. Την τύχη θα ψάξω, ζωή να σ' αλλάξω. Μοιραίο το δάκρυ κι ας πέσει στην άκρη.

Εμπλό 89,2.